0: Σκόλα από αφρόν. Τσάντα.
1: Μπός.
0: Τσφαρδοβίσους. Γκάτι.
1: Ας άφερ. Μος ακτιβιζό πανίκον. Ακτιβιζό το πτάνιν. Ατου τζέ τζίσσκα και με δουέτ πε σκόλ. Δε τζίσσκα και δουά πε στήλιν τίμ. Τσάντα πλότ. Ένδρα πλότ.
0: Στάτουσι.
1: 100% γκάτι.
0: Θα
2: χέρσκοιμ να τζάμπο προ προδούκτε τη σχόλη, μάμι με πουέτ, φαρδούα το μπόμ που το ρίτεμ. Ουν, δρουσάι μέντια τζ τότε. Μια χέρσεν βετερινέρε, παστάι μιέκε, παστάι πολίτσε. Καμ κότα βεντό. Αν η δουα βέτεν τσάντεν τι μετερέ, δεν τα κόι μισθε μη.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.